ότι τρέχει σε σοκολάτι. Βρακάν χίκουν λονό πιο χόλου άγιο. Λονό θα κύρελα. Υπέλα μας τύπο. Πρατήκη ο Ισπάνια, Αυστρία, Ομάλα. Βάντο μουσίντρα, Ισπάνια μουσίντρα και Αυστρία, όλα τρέχει ζέρου. Ισπάνια βόλα μου πω άμα οιτάβου τη φινάου.